0: Αυτή κρασί μια χωπονή ολιά.
1: Βαλιά κονευνή ηράγω.
0: Μιζάια όγιε μου κονευνή. Όγιε μου κονευνή.
1: Ανένε γινό.
0: Όγιε μου κονευνή. Όγιε μου τόσα νομή. Ενώ με τόμα αντίκρισε.
1: Όν τι ασύνς ο τι ασύν.
0: Όγιε μου κονευνή. Νομή μου ατάτω να δουν φανανό. Όγιε μου κονευνή.
1: Messiah, Messiah, Messiah, you're in front of me.